0: περίλη μου, ξέρω όμως θα σέγα.
1: Αι, μόλι με ήφη.
0: Αι.
1: Μην κάνε μόλι με ήφη.
0: Αι, πού κύριε, μην κάνουμε.
1: Πού κύριε.
0: Αι.
1: Μου είπα πέρυσι από ένα άρθρο.
0: Εμπίλε ο Πασαπά.
1: Πέρυσι από ό,τι μας ένιωνα εγώ λέγαμε Τζούσι.
0: Αι.
1: Να μαν, άνα κάνει εγώ λέγαμε όμα φωτήν Αι. Να μαν, μα κουβέλε λάβω δούμα, αγγιά να δει Αι.
0: Αι.
1: Απέρσα η κόρεν παλούγι σου ρε τένγα μου γκο.
0: Λέζα κάνω σου ναι, ναι κόλλο, ναι παλούγι.
1: Εκέ μαν με υφύγει.
0: Ζω, να. Ζήτω μου εν μακουβέλε κουαλά τη εφ. Αμπηρίσα μα τζαμπουλά μα ναι, ναι, εύα κόλεν παλούγι. Αε.
2: Αε μαλού.
0: Αε.
2: Με πού κύριε μόνο μαθρέ.
0: Αε πού κύριε, λέμε τζανού είναι.
2: Αω, πού κύριε μαν.
0: Αε.
2: Είναι σαν μιγγισέλα μαλούμι μαν.
0: Μην μιγγισέλα μυρκούι.
2: Είναι μιγγισέλα, μιγγισέ ερλάκα ομά από την Μπιμαρακά εγκουρλέκα μαβούζα. Μο φάει ο γράφο μου, εμείς είναι μαλούμι.
0: Είναι μαν, εύα πέρυσι είναι βανάρου, μο φάει.
2: Ε μαλούμι, πέρυσι είναι σαν λάγο, μα κβάρε κοέν ουάτο ουάτι που είναι κουίν. Να υπέρυσαν κοέν ελέα ερλάκο ομάσι.
0: Λέα κολέν μπαλού.
2: Υπέρυσαν να το μας ραζέκα μαλέκα του σκυβαλίτσι που έρακα μαβούζα. Nta etere mase wa mina wa isebesebe wa thalaro basa kunga vijindlovu kusuka leka mapuza asika xiko xa chamana
0: ina
2: a va nghenisi si vijindlovu
0: hi swona
2: va nghenisa hi mofa ya matozi kusuka leti vereka mavuza mara sweswi i laka huma 14b hi ntirho a sunset liqua restaurant next to mahori ya le complex
0: hlayisekani swinene kwalano mofaya
2: Lani misongre kona maluma ati iti ya masweta abba.
0: Izo na.
2: Danke malu.
0: Danke. Tele mabiti mawa faya ni. Kona e faya makuwele la kama bayini.